0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Διώσου τα μάτια.

είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιοεπιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά

0: Ράδιο επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση της γιορτινές

0: μέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

να κοιτάζει σαν βεγγαλίκα τις αστραπές που σου καίνε τη χώρα. Για να είναι αλήθεια σου αυτή μοναχά, το μέτρο για σου σε δίκασαν τώρα. Από τα μάτια σου σκίζεις το φως και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις. Κι έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: που πεινάει,
1: ανθρώπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς,

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω. Κι αφού

0: Δεν βρήκε πολύ.
1: Ραδιο επιλογές. Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό-δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
10: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
3: Είναι ιστορία.
2: Ράδιο επιλογές.

0: επιλογές. Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά,

0: και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
5: Joylicious.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

τα λιμάνια της νιώτης πολωνιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες.

στα μπουρίνια του Αυγούστου, στο χειμώνα τις τσιέλες. Στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις οι θελές. Σαν στρατιώτης που μόλις ξεκινήσει

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Τρώσαν. Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: δύο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα, για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-334.

0: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σωκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937 172 551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
3: Όχι, τι!
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23430-24430.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Ράδιο επιλογές.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
15: Έχω εκστασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Επιλογές.fm.gr.
18: Είναι
17: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύδει και το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκοδημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937 172 551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου.

0: Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Καλέσαμε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό που είναι στη γραμμή μας, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Είναι διευθυντής ερευνών και στρατηγικής επικοινωνίας της Opinion Poll. Πολύ γνωστή εταιρεία από τις κορυφές, πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και εμείς αναφερόμαστε συχνά πυκνά σε αυτές. Για να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε λίγο όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί πέφτουν βροχή δημοσκοπήσεις. Κυρία Ζούπη, καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα.
6: Πέφτουν βροχή οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο νομίζω από το σύνολο των δημοσκοπήσεων, αγαπητέ κύριε Ζούπη, 2-3 κοινά συμπεράσματα προκύπτουν, εκτός αν κάνουμε λάθος. Για εσάς...
5: Όχι. Προκύπτουν κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία είναι κοινά. Είναι κοινά άματα.
6: Αν θέλουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, τα 2-3 αυτά κοινά συμπεράσματα, ποια είναι?
5: Κοιτάξτε, πρώτο, η ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χαρισιανού, φαίνεται να φέρνουν μια αναταράξεις και να διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό ή να έχουν τη τάση να διαμορφώσουν ένα νέο σκηνικό, ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί προς το παρόν αγγίζουν λίγο ή ελάχιστα τα κυβερνητικά ποσοστά, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε για παράδειγμα να διαμορφώνεται μια νέα σειρά, μιλάμε για την εικόνα της στιγμής πάντα.
6: Ναι, βέβαια.
5: Ο κύριος Τσίπρας να είναι δεύτερος, με μια διαφορά από 3-5 μονάδες αν πάρουμε τις έρευνες όλες, από το τρίτο κόμμα, το οποίο οι περισσότερες εταιρείες το βρίσκουν οριακά, δηλαδή εμείς το βρήκαμε λίγο πάνω το κόμμα Καρισιανού, αλλά δεν έχει σημασία το ρωτήσουν πλην 0,5% και 1%. Γίνεται δηλαδή, φαίνεται περισσότερο να γίνεται αυτή την ώρα μια μάχη για τρίτη τέταρτη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Χαριστιανού. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η εμφάνιση αυτών των κομμάτων συμπιέζει ασφυκτικά άλλα κόμματα. Εξαφανίζει μικρά κόμματα που εγγραφόντουσαν με πολύ μικρά ποστά, για παράδειγμα η Νέα Αριστερά, που ζει και δραματικές εξελίξεις αυτές τις μέρες. Έχουν συμπιεστεί πολύ τα ποστά της Νίκης.
6: Απορροφήθηκαν μάλλον από την Καρισιανού αυτά.
5: Ναι. Έχουν συμπιεστεί επίσης τα ποστά της Ελληνικής Λύσης, Πλεύσης Ελευθερίας, και βέβαια ζει μια πολύ μεγάλη συρρήκνωση των δυνάμεών του. Από 1,5-2% κινούνται τα ποστά πια στην εκτίμηση κιόλας ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα διαμορφώνεται ένα τοπίο που σήμερα βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία. Είναι αρκετές. Έχουμε καιρό να παρακολουθήσουμε και να εντοπίσουμε τόσο σημαντικές αλλαγές. Τα τελευταία 2 χρόνια, για να πάρουμε τουλάχιστον μετά τις ευρωεκλογές, ουσιαστικά οι αλλαγές ήταν οριακές. Υπήρχαν φάσεις που η κυβέρνηση ανέβαινε ή και έπεφτε. Γινόντουσαν μικρές ανακατατάξεις. Το πιο σημαντικό που είχαμε δει ήταν πέρυσι την Άνοιξη, όταν η Πλεύση Ελευθερίας για κάνα δίμηνο πέρασε δεύτερη πάνω από το ΠΑΣΟΚ, την εποχή των συλλαλητήριων, το οποίο αναιρέθηκε σχετικά γρήγορα. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε, είναι πιο δομικές οι αλλαγές που μπορεί να γίνουν στην αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος.
6: Να σταθώ λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί Σαββατοκύριακο προβλέπεται πολύ θερμό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή παίζουν όλα τα σενάρια, από το αυτοδιάλυση, συμπόρευση, ή ανοίγω την πόρτα και όποιος θέλει φεύγει, όποιος θέλει μένει. Είναι τρία τα σενάρια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων, γιατί είμαι βέβαιος, κύριε Ζούπη, ότι παρακολουθείτε και τα ευρήματα των άλλων, όπως όλοι μας, έτσι, αλίμονο. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων, αν σε εισαγωγικά το αθροίσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πείτε είναι φωτογραφία της στιγμής, αλλά μια δυναμική αρνητική ή θετική διαπιστώνεται μέχρι σήμερα από όλους σας. Δείχνει ότι θα είναι εκτός.
5: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχει δεχτεί ένα κέριο πλήγμα, αρκεί να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας με το καλημέρα φαίνεται να παίρνει το 55-60% των δυναμιών του. Είναι χαρακτηριστικό δε, και ότι η κυρία Καρισιανού εισπράττει ένα 8-9% από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι, ναι, ναι. Έχει αρκετά περισσότερη πολυχρωμία και πολυσυλλεκτικότητα από ό,τι περιμέναμε.
6: Μια ερμηνεία έχετε για αυτό, δηλαδή πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ΣΥΡΙΖΑ, ένας άνθρωπος, το 10% περίπου, ναι, αυτών οι οποίοι ήταν ΣΥΡΙΖΑ πάνε σε ένα σχήμα πολιτικό το οποίο δεν είναι και όμορο του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Κοιτάξτε, επειδή κάναμε μια, το ρωτάμε και έχω εδρεωμένη άποψη, αλλά και βάλα μια ερώτηση για τα κριτήρια, ας πούμε, με τα οποία θα ψηφίσουν οι πολίτες. Και εκεί ανάμεσα βάλαμε το τι κόμμα ψηφίζει ο άλλος διαχρονικά, αυτό που λέγαμε κομματική ταύτιση παλιά, ή και την ιδεολογική τοποθέτηση. Αυτά και τα δύο μαζί άθροιζαν, ενώ οι πολίτες είχαν δικαίωμα μέχρι δύο απαντήσεις, μόλις ένα 10%. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που μοιάζει να έχουν σπάσει φράγματα. Έχει δημιουργηθεί ένας κύκλος ανθρώπων, ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο λειτουργεί απορριπτικά προς το πολιτικό σύστημα ή τα παλιά κόμματα. Ή και τα κυβερνητικά, τα συστημικά. Τώρα, η συνηθισμένη φράση, δεν ξέρω όμως αν αποδίδει πλήρως, είναι αυτό που λέμε ο λίγων αντισυστημισμός, ο λίγων απαξίωση του πολιτικού συστήματος και αναζήτηση νέων παικτών. Η κυρία Καρισιανού φάνηκε, έχει μια μεγάλη δημοφιλία και τώρα, αλλά πέρυσι είχε φτάσει η δημοφιλία της και 70%. Τώρα σαν αρχηγός κόμματος είναι πρώτη. Σε όσες έρευνες είχαν και δημοφιλία, βγαίνει πρώτη. Δεν είναι αμεληταίο.
6: Είναι και πάνω από το Μητσοτάκη, δεν το ξέρω.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Ναι. Ναι.
5: Τουλάχιστον αυτό το μήνα. Άρα αυτό της δίνει κάτι. Βέβαια, προσέξτε για τα νέα κόμματα. Ακόμα και του κυρίου Τσίπρα, που είναι μια γνωστή πολιτική προσωπικότητα. Πολύ περισσότερο για την κυρία Καρισιανού, που είναι από πολιτική άποψη ένας μεγάλος άγνωστος χείεται, δεν είναι.
6: Ναι.
5: Πρέπει να δούμε τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι, θα καταφέρει να κρατήσει έστω και εν μέρει αυτή την πολυσυλλεκτικότητά της? Γιατί παίρνει και από το Πασόκ για παράδειγμα ένα 8%.
6: Ναι.
5: Και κατά ένα εντυπωσιακό τρόπο, επειδή καμιά φορά μιλάμε τι γίνεται στον χώρο του κέντρου, δείχνει να έχει αρκετή διείσδυση στον χώρο του κέντρου. Δεν έχει.
6: Χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά όμως, κύριε Ζούπη, χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά αυτές οι μετατοπίσεις, έτσι. Δηλαδή,
5: όχι,
6: δεν είναι το κλασικό που μεγαλώσαμε εμείς που είμαστε, ξέρω εγώ, κοντά στα 60, 50, 70. Δεν έχει σχέση δηλαδή με αυτό που εμείς διαβάζαμε πριν από 15, 20, 25 χρόνια.
5: Γίνονται αλλαγές οι οποίες σε αυτές τώρα τις φουρνιές που λέτε θα ήταν αδιανόητες. Έχει αλλάξει η κατάσταση.
4: Κύριε Ζούπη, να ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
4: Εντοπίσατε διαφορές στο με τι κριτήρια ψηφίζουν οι πολύ νεότερες γενιές, δηλαδή να το πω έτσι, 17-18 άριδες που μπαίνουν τώρα στο στίβο του εκλέγην, από τον τρόπο που ψηφίζουν οι 50-60 άριδες που λέει ο Δημήτρης?
5: Κοιτάξτε.
4: Από το πώς ενημερώνονται, από τα ποια είναι τα κριτήριά τους.
5: Ναι, ναι, ναι. Συνολικά η εικόνα βέβαια είναι ότι φαίνεται σαν να συγκρούονται δύο ισχυρές ροπές. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, αλλά νομίζω αυτοί οι δύο είναι βασικοί, που επηρεάζει συνολικά το κοινωνικό σώμα. Και θα σας πω για τους πιο νέους ανθρώπους. Το ένα είναι το ότι ζούμε σε μια περίεργη παγκόσμια πραγματικότητα γεωστρατηγικών αναταράξεων, και αυτό έχει ενισχύσει τους τελευταίους μήνες πάρα πολύ την αναζήτηση σταθερότητας. Ταυτόχρονα όμως.
6: Είναι προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, Θάρο, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό προτάσει η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν υλοποιείται ή όχι σε κάποιον βαθμό, μικρό, μεγάλο ή μέγιστο. Αλλά αυτό δεν προτάσει την ασφάλεια, την σοβαρότητα, την σταθερότητα κτλ.
5: Ακριβώς. Αυτό λειτουργεί υπέρ της περισσότερο της κυβέρνησης, είναι προφανές. Για να καταλάβετε, είχαμε βάλει μια ερώτηση ότι με κριτήριο τη σταθερότητα περισσότερο ή να στείλετε ένα μήνυμα να διαμαρτυρηθείτε για όσα γίνονται, εν πάση περιπτώσει. Και το αποτέλεσμα ήταν 55-35 υπέρ της σταθερότητας. Αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχει μια σοβαρή μόνιμη αιστεία που τροφοδοτεί δυσφορία και διαμαρτυρία. Μιλάμε για το βιωτικό επίπεδο. Την ακρίβεια, το στεγαστικό, όλο αυτό το πακέτο των προβλημάτων. Όχι ότι δεν επηρεάζουν άλλα θέματα, ας πούμε, τα θέματα σκανδάλων, ας το πούμε έτσι.
6: Βεβαίως.
5: Κράτους δικαίου, προφανώς. Οι κύριες ροπές που, τα κύρια θέματα που συγκρούονται και ανάλογα από τη διαμάχη αυτή που θα καταλήξει όταν θα φτάνουν κοντά στις κάλπες, πιστεύω θα παίξει καθοριστικό ρόλο, όμως είναι αυτά τα δύο θέματα. Τώρα, στους πιο νέους ανθρώπους, υπάρχει πιο έντονο το θέμα της απαξίωσης στο πολιτικό σύστημα, αναζήτησης νέων λύσεων. Εάν δηλαδή έκανα, καμιά φορά χρησιμοποιώ το εξής, ρητορικό είναι το σχήμα, ένα λάθος, και αντί να στείλω το συνολικό τεύχος, δηλαδή που έχει για όλες τις ηλικίες και τα λοιπά, που απαντούν όλοι οι άνθρωποι, έστελνα το τεύχος που φτιάχνω για μένα ανά ηλικιακή κατηγορία για να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Έστελνα τους μέχρι 30, θα βλέπατε μια άλλη εικόνα πολιτικών σχετισμών. Υπάρχει αναζήτηση άλλων λύσεων, είναι φανερό.
4: Πολύ διαφορετικό σκηνικό δηλαδή, αν ψήφιζαν μόνο αυτές οι ηλικίες, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
5: Ναι, ναι, μιλάμε για
4: ανατροπή, ας
5: πούμε. Πολύ μεγάλη ανατροπή.
6: Μετατόπιση τους προς τα δεξιότερα ή προς τα αριστερότερα αυτό το εκλογικό κοινό?
5: Κοιτάξτε, μέχρι 30, ρωτάμε όλους όσους συμμετέχουν σε έρευνες, πού αυτοτοποθετείτε τον εαυτό σας ιδεολογικά, αριστερά, κέντρο, δεξιά, τέλος πάντων, στις ηλικίες μέχρι 30-35, μη πω και μέχρι 40 πια, το ποστό που λέει ότι αυτοί οι διαχωρισμοί δεν παίζουν και ιδιαίτερο ρόλο στις επιλογές μας, αγγίζει το 35%. Είναι μια σημαντική μεταβολή αυτό.
6: Mm-hmm.
5: Άρα, προσεγγίζουν την πολιτική με πιο πραγματιστικούς όρους που αφορούν τη ζωή τους σήμερα και το μέλλον τους. Ποιος μπορεί να μου δώσει λύση?
6: Επειδή
5: οι αλλαγές εκεί είναι και πιο μεγάλες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα θυμάστε το 23. Η μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν μόνο ότι πήρε 41 ή 40 στις δεύτερες. Είναι ότι για πρώτη φορά βλέπαμε ένα περίεργο ψηφιδωτό που σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, σε όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές κατηγορίες, σε όλες τις περιφέρειες υπήρχε κυριαρχία της. Στους νέους.
4: Και στους νέους.
5: Και στους νέους, ναι. Mm-hmm. Το είχαμε δει, είχαμε κάνει μια ειδική έρευνα, μη δημοσιεύσιμη, και μάλιστα είχα και κάποιες αμφιβολίες, αλλά επαληθεύτηκε. Στις κάλπες τότε οι άνθρωποι μέχρι 17-30 ή μετά, μέχρι και 35, ας το πούμε έτσι. Η Νέα Δημοκρατία είχε ποστά 24-25, τώρα κινείται από το 10 έως το 12 για παράδειγμα. Είναι mm-hmm. πιο εμφανές.
6: Mm-hmm.
5: Βέβαια είναι, οι άνθρωποι είναι και πιο επιρρεπείς πιθανά σε αποχή, σε απογοήτευση, σε τέτοια θέματα που αυτά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Γιατί κακά τα ψέματα, ζούμε το δημογραφικό που συζητάμε θεωρητικά, αν το πάρουμε από εκλογική άποψη, σκεφτείτε ότι οι ηλικίες 50-55 και άνω είναι περίπου το μισό εκλογικό σώμα. Και αυτοί συμμετέχουν κατά τεκμήριο περισσότερα.
6: Σωστό. Επειδή γίνεται πολλής λόγος για την αντισυστημική ψήφο, να ρωτήσω ότι η μετατόπιση ενός κομματιού του εκλογικού σώματος προς το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα θεωρείται αντισυστημική ψήφος, όταν ο ίδιος κυβέρνησε και μάλιστα. Εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι ιστορικής μνήμης και ιστορικής λύθης, παρόλο που είναι πρόσφατα.
5: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση συγκεντρώνει τόσο αντισυστημική ψήφο. Γι' αυτό βλέπουμε απορροφά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, συγγνώμη, αλλά είναι ένα από τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, δεν είναι?
6: Ναι, βέβαια.
5: Άρα είναι ένα συστημικό κόμμα στην πορεία του. Ανεξάρτητα αν ξεκίνησε σαν κίνημα διαμαρτυρίας ή με αυτά που ζήσαμε και την περίοδο των μνημονίων. Επίσης, παίρνει ένα κομμάτι από την πλεύση ελευθερίας, το οποίο είναι το πιο συστημικό. Αυτό που έχει πιο αντισυστημικά χαρακτηριστικά πάνε προς την κυρία Καρισιανού. Και γι' αυτό παρατηρούμε τη συμπίεση της πλεύσης. Επί της ουσίας, διαφορετικά κοινά που είχε συνενώσει η ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα κομμάτι βλέπει τον κύριο Τσίπρα και τον βλέπει ως το πιθανό πρωταγωνιστή που μπορεί να αμφισβητήσει το Κυριάκο Μητσοτάκη και να νικήσει, για παράδειγμα, απογοητευμένο από τις επιδόσεις της αντιπολίτευσης μέχρι τώρα. Mm-hmm. Ένα άλλο πιο αντισυστημικό, πιο αμφισβητησιακό, που έβλεπε στη ζωή Κωνσταντοπούλου τη σκληρή τιμωρό του πολιτικού συστήματος, πώς να το ονομάσω, στρέφονται προς την κυρία Καρισιανού.
4: Ναι, της οποίας το κύριο αίτημα είναι η δικαιοσύνη. Λογικό είναι.
5: Μπράβο. Επίσης ο κύριος Τσίπρας παίρνει ένα κομμάτι από το Πασόκ. Θέλω να πω ότι τα τμήματα που αυτή τη στιγμή συνενώνει έχουν βαθιά συστημικά κυβερνητικά.
4: Για το Πασόκ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ζούπη, γιατί ένα κόμμα που φαίνεται και αυτό να συμπιέζεται, όχι στο βαθμό προφανώς της πλεύσης ελευθερίας, αλλά φαίνεται και αυτό τώρα να συμπιέζεται, γιατί από τη δεύτερη θέση πάει τρίτη σε κάποιες δημοσκοπήσεις, το είδαμε και τέταρτο. Το Πασόκ από πού φαίνεται σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία να χάνει, προς ποιες κατευθύνσεις?
5: Κοιτάξτε, το Πασόκ, αν πάρουμε όλες έρευνες, χάνει 3 με 4 μονάδες το τελευταίο μήνα. Είναι μια σημαντική μεταβολή.
6: Προς ποια κατεύθυνση περισσότερο?
5: Γιατί θυμάστε ότι το προηγούμενο μήνα συζητούσαμε ότι το Πασόκ μετά το συνέδριό του είχε εμφανίσει μια αύξηση. Ήταν στο 14-14,5, κάποιες εταιρείες το δίνανε και 15. Mm-hmm. Τώρα ουσιαστικά είναι στο 11-12 στην εκτίμηση ψήφου κιόλας. Προς ποιες κατευθύνσεις? Αμέσως κάνει ένα περίπου 8% προς τον Αλέξη Τσίπρα. Το 8% των δυνάμεών του. 8% του 13% των ευρωεκλογών.
6: 1,2% περίπου, μια μισή μονάδα.
5: Άλλο τόσο περίπου είναι ένα κομμάτι προς την κυρία Καρισιανού. Και χάνει δυνάμεις και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λιγότερες. Και υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι το οποίο έχει πάει στους αναποφάσεις.
6: Έλεγα χθες, συνομιλώντας με ένα υψηλό βαθμό, παλιά για το Αδρανίκη στο ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η παρουσία του Τσίπρα σημαίνει, δικό μου το συμπέρασμα, με διορθώνετε αν θέλετε γιατί τα ξέρετε καλύτερα. Σημαίνει δύο πράγματα. Αφενός μεν συσπυρώνει έναν κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας γύρω από εκείνον, γιατί έχει ένα χάρισμα επικοινωνιακό. Αφετέρου, στέλνει κόσμο ο οποίος ήταν λίγο ηλεκτρόνια, λίγο ελεύθερη δηλαδή στο πολιτικό ψηφιδωτό, προς τη Νέα Δημοκρατία στη λογική του αντισύριζα, γιατί οι μνήμες είναι νοπές, με τόπου. Είναι έτσι?
5: Κοίταξε, μέχρι στιγμής, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτές τις πρώτες μετρήσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αντισυσπήρωση. Παίζει στο 65-70% της κοινής γνώμης, όταν ακούνε το όνομα Τσίπρας, για παράδειγμα. Θυμίζει, έχει ως μία αντισύριζα με τόπου, γιατί ο Τσίπρας ήταν ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνιόμαστε, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί αυτή η πόλωση. Νομίζω ότι αν υπάρχουν το επόμενο διάστημα στοιχεία που να δείχνουν ότι πιθανά να αυξάνει κάποια δυναμική και ποσοστά, ότι αυτό θα εκφραστεί και ότι το κόμμα που θα την πληρώσει περισσότερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ? Γιατί αν κάποιος μελετήσει τους ψηφοφόρους του, θα δει ότι είναι ένα κόμμα που ένα 20% περίπου βλέπει θετικά, όχι όταν το ψήφι σίγουρα, αλλά καταρχάς υπάρχει μια θετική βάση το πώς βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ανάλογα με τις πολιτικές συνθήκες. Ένα 18-20% βλέπει ότι ως καταλληλότερο πρωθυπουργό του Κυριάκο Μητσοτάκη, και υπάρχει το 50-60% το οποίο λέει εμείς Πασόκ είμαστε, αλλά να βρούμε το δρόμο μας ώστε να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 ψυχές και η δυσκολία του Πασόκ είναι να τις ενώσει σε μια ενιαία γραμμή.
6: Ναι. Δύο επιμέρους αλλά θεωρώ σημαντικά, παρόλο που είναι διαφορετικά ερωτήματα. Πρώτον, είναι κοινός τόπος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης η επίθεση προσωπικά στο Μητσοτάκη. Προσωπικά. Όταν στις δημοσκοπήσεις, το σύνολο των δημοσκοπήσεων μέχρι σήμερα, η κυρία Καριστιανού πάει να αλλάξει λίγο την εικόνα. Σε ό,τι αφορά το πρόσωπο Μητσοτάκη, το πρόσωπο Τσίπρας, το πρόσωπο Ανδρουλάκη, το πρόσωπο Φάμελος, δεν ξέρω ποιοι άλλοι εκεί μετρώνται, Βελόπουλος, ξέρω εγώ, Πλεύση Ελευθερίας, Κωνσταντοπούλη κλπ. Η διαφορά του Μητσοτάκη είναι εντελώς διακριτή. Το να βγαίνουν κόμματα της αντιπολίτευσης με στρατηγική προσωπική αντιπαράθεση με τον επικεφαλής του σχήματος, ο οποίος είναι δύο φορές πάνω σε δημοφιλία ή καταλληλότερα για πρωθυπουργός, καταλληλότητα, είναι σόφρονα επιλογή.
5: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα λάθος το οποίο είναι και βαθύτερο. Παρακολουθούμε πράγματι και σχεδόν έχει ομογενοποιημένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν θα το συναντήσεις μόνο από αριστερές δυνάμεις ή κεντροαριστερές, θα το συναντήσεις και από πιο δεξιές δυνάμεις. Η στόχευση στο να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το συμπέρασμα είναι τι βλέπουμε εμείς. Σε αυτό το διάστημα σκαμπανεβάσματα είχε, αλλά η καταλληλότητα του κινείται στο 29-30% και είχε τουλάχιστον double score από τον δεύτερο.
6: Αυτό λέω, συνεπώς το να κάνεις προσωπική...
5: Άρα δεν έχει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μιλάω για βαθύτερο λάθος, γιατί είναι βαθύτερο στρατηγικό λάθος. Γιατί δεν φαίνεται να μην γίνεται κατανοητό σε δυνάμεις αντιπολίτευσης ότι το... πώς να το πω, η επανάληψη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης. Όλα είναι μαύρα. Ουσιαστικά δεν τους προσφέρει κάτι, δεν τους προσφέρει ωφέλη. Σε τελευταία ανάλυση, ο πολίτης που είναι αντίθετος στο Μητσοτάκη, αν είναι να βρίσει, καταλαβαίνει τι λέω, βρίζει και μόνος του. Ο πολίτης που θέλει και έχει απορρίψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αναζητεί εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή για τη ζωή του.
4: Και πιθανώς εκεί ήταν και το πρόβλημα του Πασόκ, που δεν μπόρεσε να πείσει ότι είναι μια καλή, σοβαρή κυβερνητική εναλλακτική.
5: Και θα έλεγα ότι είχε αδικήσει τον εαυτό του, γιατί προσέξτε το 25, εγώ το θεωρώ μια χαμένη χρονιά για το Πασόκ. Δηλαδή πιστεύω ότι...
6: Ήταν μια ευκαιρία, εννοείται, την οποία δεν αξιοποίησε, φαντάζομαι.
5: Κοιτάξτε. Σύντομα, Νοέμβριο, τέλη Νοέμβριου του 24, τελειώνουν οι εκλογές εσωκομματικές. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων εντοπίζει το ΠΑΣΟΚ στο 18,9. Μπαίνουμε στον Ιανουάριο, έχει εξατμιστεί λίγο ο πρώτος ενθουσιασμός, φυσιολογικό, είναι στο 17,5. Μιλάω πάντα με όρους μέσου όρου, όχι τη μέτρους ανεμίσματος.
6: Κύριε Ζούπη, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ.
7: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
6: Λοιπόν, συνεχίστε.
5: Λοιπόν, βλέπουμε 17,5. Σε όλο το 25 σταθεροποιήθηκε περίπου σε μία τραμπάλα, ας μου επιτραπεί η φράση, μεταξύ το 10,5-13,5, δεν είναι.
6: Ναι.
5: Το 25 ήταν μία χρονιά η οποία δεν ήταν εύκολη καταρχάς για την κυβέρνηση. Ξεκίνησε με τα συλλαλητήρια. Είχε μία πτώση 2-2,5 μονάδες για κάποιους μήνες. Φεύγει από τα συλλαλητήρια, καλύπτει τις απώλειες. Πέφτει στον ΟΠΕΚΕΠΕ πέρυσι τον Ιούνιο. Φεύγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεσολαβεί η διεθνή έκθεση, ανακάμπτει πάλι. Γιατί έχει δείξει αυτή την ικανότητα. Πέφτει για παράδειγμα στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα κατακριμνίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ όλο και περισσότερο, έτσι δεν είναι. Και εκεί μέσα σε αυτό το τοπίο το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να κάνει το πέταγμα. Να πάει στο 15, στο 16. Η δικιά μου θεώρηση πραγμάτων λέει ότι αν αυτό το είχε κατορθώσει το ΠΑΣΟΚ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέραμε, έκανε, τα ξαναβρίσκαμε την Νέα Αριστερά, λίγο κάναν μια προσπάθεια ενός νέου προφίλ, δεν θα υπήρχε σήμερα διάδρομος σημαντικός για τον Αλέξη Τσίπρα. Ως ένα σημείο τον βοηθήσαμε να έρθει ως ο άνθρωπος που συγκεντρώνει μια ελπίδα σε κάποια κοινωνικά και πολιτικά ακροατήρια ότι άλλοι αποτύχανε, δεν κάνουν, δεν υπάρχει ηγετική έκφανση και το κόμμα που να μπορεί να κοιτάξει τα μάτια το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και να πει θα σε νικήσω.
6: Ναι.
5: Αυτό το ελπίζουν τώρα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, γιατί κάποια ροφή έχει και ο Αλέξης Τσίπρας σε πρώτη φάση.
4: Πάντως επιστρέφουμε και λίγο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις των προηγούμενων εκλογών, υπό την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε βγει δεύτερο. Δεύτερος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ναι, πάει στη θέση. Επίσης, η Πλεύση Ελευθερίας δεν είχε βγει με τα ποσοστά που βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις, είχε βγει με το 3,1%. Το ίδιο και η Ελληνική Λύση είχε βγει με χαμηλότερα ποσοστά. Δηλαδή, ανέβηκαν αρκετούς μήνες, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά επιστρέφουν σιγά σιγά με αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές, στα ποσοστά περίπου ή λίγο παραπάνω σε αυτά που είχαν βγει.
5: Έχετε δίκιο απόλυτο. Εάν επιμένουμε και πολλοί έτσι φίλοι μου και από το Πασό και στελέχη κεντρικά ή και άνθρωποι που μου ασκούν κριτική, εάν η κουβέντα γίνεται για το Πασό, γίνεται γιατί είναι ένα ιστορικό κόμμα, έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης και κάποιος θα περίμενε ότι αν είναι να οικοδομηθεί ένας νέος έστω μισό δικοματισμός, ένας δικοματισμός του 1,5 κόμματος έστω, θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο, έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
5: Αυτό θυμάμαι την κουβέντα πριν φύγει από κοντά μας ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης στη τότε γιορτή
6: στο της Ζάπιο, Δημοκρατίας.
5: Στο οποίο είχε πει, όχι, μιλάμε για την επέτειο της 3 Σεπτέμβρη.
6: Αχα, πασοκική εκδήλωση.
5: Το οποίο ήταν και η τελευταία φορά που μίλησε ο άνθρωπος και είπε κάτι απλό και προφητικό. Ότι οι ευκαιρίες στην πολιτική δεν δίνονται συνέχεια. Το Πασόκ είχε μια ευκαιρία τελευταίο 1,5 χρόνο να κάνει μια άλλη πορεία. Δεν την έκανε. Τώρα θα τα καταφέρει τώρα. Το βρίσκω πιο δύσκολο, αλλά πολύ
6: Έχω ερώτημα πάνω σε αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ καθοριστική σημασία στο ερώτημα, αν και την απάντηση για μένα την έχω δώσει, νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτό που θα πείτε και εσείς χωρίς να ξέρω τι θα πείτε. Στο Πασόκ διαπιστώνουμε εδώ και καιρό, αφού τον έλαβε ο Ανδρουλάκης, ότι υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Το κόμμα, και όσο περνούσε ο καιρός και περνά ο καιρός, έχει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου από όση δημοφιλία καταλληλότητα διαθέτει ο πρόεδρός του. Αυτό ιστορικά, εγώ επειδή το ψάξα λίγο, όσες φορές συνέβη, που δεν συνέβη πολλές φορές, να είναι τόσο μεγάλη διαφορά, δεν πήγε μπροστά το κόμμα.
5: Δηλαδή... αυτό σαν στοιχείο είναι αδιαφυσβήτητο. Δηλαδή προσέξτε, στην πραγματικότητα από αυτούς που μας δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, περίπου το 40% θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον
4: κύριο
5: Ανδρουλάκη. Υπάρχει αυτό το 20% που σας είπα του κυρίου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπήρχε ένα διωγγωμένο αυτός ο κανένας που βρίσκαμε πολύ υψηλά, τώρα ένα κομμάτι το κάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό ήταν ένα δομικό πρόβλημα, γιατί βλέπετε τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 29-30 στην εκτίμηση ψήφου, στην απλή πρόθεση ας πούμε 25. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με 29-30, δηλαδή
4: ναι, πολύ
5: μοιάζει να με αερόστατο που ανεβάζει το κόμμα.
4: Ένα διάστημα, κύριε Ζούπη.
5: Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας που εμφανίζεται 15-15,5 στην εκτίμηση ψήφου.
4: Ένα διάστημα, κύριε Ζούπη, οι δημοσκοπικές έβαζαν το εξής ερώτημα, τώρα δεν το βλέπω το τελευταίο καιρό. Τι θα ψηφίζατε αν άλλαζε ο αρχηγός του τάδε κόμματος? Και εκεί βγαίναν χρήσιμα συμπεράσματα.
6: Γινόταν
4: για το κομμάτι
6: αυτό μέχρι πριν από κάποιους μήνες, το είχαμε δει.
4: Ναι. Δεν ξέρω πόσο.
5: Αυτό είναι γεγονός. Τώρα θα το πω χαριτολογώντας, μισό χαριτολογώντας, μισό σοβαρά. Εγκαταλείφθηκε αυτή η ερώτηση γιατί είχε την υποδοχή σχεδόν προβοκατόρικης ερώτησης. Καταλαβαίνετε.
4: Ναι.
5: Σαν να θέλουμε να παρέμβουμε εμείς τα ισοκομματικά του ενός ή του άλλου κόμματος. Και γι' αυτό εγκαταλείφθηκε.
4: Πάντως...
5: νομίζω ότι θα επαναληφθεί εκ των πραγμάτων.
6: Στις 2-3, αν δεν κάνω λάθος, δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, ημερών μάλλον, αφού το κύριο Τσίπρας αποφάσισε να μπει δυναμικά, υπάρχει, κάνω λάθος, μία θετικότερη στάση του εκλογικού σώματος προς τον Μητσοτάκη?
5: Ναι, αυτό έλεγα και πριν. Μένει να δούμε, η δικιά μου θεώρηση.
6: Είναι η παρουσία του Τσίπρα ή είναι γενικότερα τα γεωστρατηγικά που συνέβησαν ή
5: εγώ
6: ο φόβος?
5: Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προλάβει να επιδράσει τόσο. Και αν έχει επιδράσει, έχει επιδράσει λίγο σε μια μεγαλύτερη συσπήρωση Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι εάν έχουμε δείγματα στο μέλλον, δεν ξέρω γιατί τα κόμματα τα καινούργια μπορεί να τα δούμε να πέφτουν λίγο ή και να ανέβουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ότι αν δούμε ενίσχυση του κύριου Τσίπρα και φανεί πια ότι είναι καθαρά και οριστικοποιημένα κατά κάποιο τρόπο δεύτερος, δηλαδή κάνουμε άλλες μία-δύο έρευνες και δούμε ότι η τάση αυτή έχει πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτό θα επιδράσει στη Νέα Δημοκρατία και στη συσπήρωσή της, θετικά εννοώ.
6: Θετικά λέτε θα επιδράσει.
5: Θα λειτουργήσει θετικά.
6: Ναι. Υπάρχει ένας άγνωστος, μάλλον
5: ξέρετε, πριν πάω... αν μου επιτρέπετε,
6: ναι.
5: Η Νέα Δημοκρατία πέρα από τα διάφορα προβλήματα που είχε, σαν κυβέρνηση, σαν κόμμα, πέρα ότι είναι κυβέρνηση και λογικά κάθε δυσφορία συγκεντρώνεται γύρω από την κυβέρνηση, είχε και ένα μεγάλο πρόβλημα αυτά τα χρόνια, που στην πολιτική είναι τεράστιο. Φαινόταν να μην έχει αντίπαλο. Αυτό αποσυσπυρώνηκε, να ξέρετε.
6: Ναι.
5: Άλλο να νιώθει ο άλλος μια απειλή, το κομματικό ακροατήριο λέω καταρχάς.
6: Mm-hmm.
5: Ή και μια κυβέρνηση που σου λέει έχω μια αντιπολίτευση που με πιέζει, που και σε 10 πράγματα έχει δίκιο σε τελευταία ανάλυση, να δουλέψω λίγο πιο σοβαρά. Αυτό ίσως το δούμε ως ένα βαθμό στο επόμενο διάστημα, με την προϋπόθεση ότι ανεβαίνει κι άλλο, γιατί εδώ που τα λέμε το 15,5 είναι σημαντικό αν το διατηρήσει έστω και ως ένα αρκτήριο προς το κύριος Τσίπρας, αλλά δεν δημιουργεί και το αντίπαλο δέος ανατροπής των σχετισμών, έτσι δεν είναι.
6: Εδώ ο κύριος Ηλιόπουλος βάζει ένα ωραίο ερώτημα, γράφει κύριε Βενιέρη, κυρία Δημαρέση, ρωτήσει τον κύριο Ζούπη, αν η παράμετρος Σαμαρά θα επηρεάσει με βάση τα ευρήματα σε σημαντικό βαθμό την εικόνα που έχουμε σήμερα.
5: Κοίταξε, θα επηρεάσει. Μελετούσαμε και για τα κόμματα τα καινούργια που τώρα πια τα βάζουμε στην πρόθεση ψήφου, έτσι και τον κύριο Σαμαρά από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τη δυνητική του ψήφου. Τι παρατηρούσαμε? Το πολύ πιθανό να το ψηφίσουν ήταν ένα περίπου 3,5%. Το αρκετά πιθανό ένα 6-6,5%. Δηλαδή ήταν σε ένα 9-10-11% 100, το πολύ και αρκετά. Προσοχή, καμία σχέση αυτό με πρόθεση ψήφου.
6: Ναι, σαφές.
5: Τώρα, τι φαινόταν? Εγώ νομίζω ότι αν αύριο ίδρυε ένα κόμμα ο κύριος Σαμαράς, μία προσέγγιση είναι, θα δούμε αν ανακοινώσει, γιατί θα το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου, το μάξ της επίδοσής του θα μπορούσε να είναι ένα 4-4,5 δημοσκοπικό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το συγκρατήσει ο άνθρωπος μέχρι τις πρώτες εκλογές. Θα είχε σαφώς δυσκολία στις δεύτερες. Τώρα, ποιος θα έπλητε έχει αξία. Γιατί μπορεί κάποιος να πάρει ένα πιο μικρό ποστό, αλλά να σου επιφέρει πιο κέριο πλήγμα.
4: Σωστό,
5: δεν είναι?
4: Σωστό.
5: Λοιπόν, νομίζω ότι θα έκοβε γύρω στη μία μονάδα το πολύ μια μισή Νέα Δημοκρατία και ίσως να είχε μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτούς που ήδη είναι στους αναποφάσεις τους, παραπονούμενοι παλιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ήταν κάτι το φοβερό, αλλά στις εποχές που ζούμε και αφού η Νέα Δημοκρατία έχει στόχο την αυτοδυναμία και το μισό τα 100 και το 1 παίζει το ρόλο του.
6: Λέγεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να, σε εισαγωγικά το βάζω αν και ξέρω περισσότερα πράγματα, να κάνει ζημιά προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο και θα ήθελα να μου πείτε επ' αυτού αν μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο, αφαιρέσει την δυνατότητα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης από άλλα μικρότερα κόμματα, π.χ. Λατινοπούλου, ξέρω εγώ, ή ποια άλλα μικρότερα κόμματα, γιατί...
5: Μα μπορεί... θα επιφέρει πλήγματα.
6: Ωραία.
5: Και στη Φωνή Λογικής και πιθανά λίγο...
6: Και στην Ελληνική Λύση, βεβαίως, ναι. Αν καταφέρει ένα κόμμα τέτοιο και περιορίσει τον αριθμό, αλλά δεν μπορεί να περιορίσει, γιατί αν θα είναι αυτό κοινοβουλευτικό και αφαιρεθεί κάποιο άλλο, δεν γίνεται δουλειά. Γιατί λέω ότι ο εκλογικός νόμος έτσι όπως είναι,
4: ναι,
6: για να μειωθεί ο αριθμός των κοινοβουλευτικών κομμάτων, ώστε με μικρότερο ποσοστό το πρώτο κόμμα να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Αυτό πήγα να ρωτήσω, αλλά αν θα αφαιρέσει μόνο μια πολιτική δύναμη και μπει ο ίδιος, δεν αλλάζει κάτι. Άρα το ερώτημα
4: ναι,
6: δεν
4: αλλά
6: έχει βάση.
4: Σκεφτείτε ότι ήδη τώρα, σύμφωνα με τα τωρινά δημοσκοπικά, δεν θα έχουμε νίκη. Το Μέρα 25, ας πούμε, κάπως το βλέπουμε και αυτό λίγο.
6: Το βλέπει ο κύριος Ζούπης το Μέρα 25 έτσι όπως είναι μέσα.
4: Με την έλευση Τσίπρα.
5: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή καταρχάς να ξεκινήσουμε από το ότι προφανώς θα υπάρχει μία συμπίεση. Δηλαδή, ειδικά στις έρευνες τη χθεσινή και την προχθεσινή, δεν εμφανίζονται, για παράδειγμα, εμείς βρίσκαμε ένα μικρό ποστό και το βάζαμε γύρω στο μισό τα 100. Δεν εμφανίζονται Σπαρτιάτες, δεν εμφανίζονται Νέα Αριστερά, δεν εμφανίζονται οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη. Αυτά είναι τρία κόμματα.
4: Ναι.
5: Από εκεί και πέρα, κοντά ή κάτω από το 3, εμείς το βρίσκουμε κάτω από το 3, το Μέρα 25 έχει μία δύναμη, αλλά νομίζω ότι είναι θα πιεστεί και αυτό μέσα στις εξελίξεις. Υπάρχουν κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Νίκη, όπως το ΜΕΡΑ25.
6: Αυτά φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν. Δεν λέω για το ΜΕΡΑ25, ναι, τα άλλα φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν.
5: Ξέρω τις πιέσεις που θα δεχτεί πιθανά η Φωνή Λογικής. Δηλαδή, πιθανά να δούμε στο τέλος της ημέρας, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, γιατί θα κάναμε άλλη δουλειά, ίσως πιο επικερδίως μάτης. Λοιπόν, νομίζω ότι πιθανά να δούμε ένα πολιτικό σκηνικό 7 κομμάτα. 7 κόμματα, ναι, πόσα κόμματα είπαμε ότι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής, ανάλογα με το άθροισμα των δυνάμεών τους, μπορούμε να δούμε αυτοδυναμία και με 36,5-37%.
6: Τόσο ψηλά.
5: Ναι, α, ναι, και λίγο λιγότερο. Ναι, ανάλογα, ναι, πάντα, προσέξτε, δεν μετράει πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός.
6: Η διαφορά και
5: μετράει
6: με τον δεύτερο.
5: Μετράει το άθροισμα.
6: Τον ψήφο, το ποσοστό που θα πάρουν.
5: Μπράβο. Ναι. Των κομμάτων που μένουν εκτός. Είναι 8%, ναι, είναι 12%. Όσο μεγαλώνει αυτός ο αριθμός,
6: μικραίνει το ποσοστό που χρειάζεται για την αυτοδυναμία.
5: Μικραίνει το ποσοστό της αυτοδυναμίας και αυτό μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.
6: Ναι. Άρα είναι και ένα θέμα εκεί στο Μαξίμου διαχείρισης προεκλογικά, γιατί μπορεί να χρειαστεί δεύτερη Κυριακή ώστε να επανασυσπυρώσει κόσμο ο οποίος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αλλά στο ενδεχόμενο κυβερνησίας και μιας θολότητας θα πάει στις κάλπες. Πρέπει να κρατήσει τον κόσμο αυτό, γιατί να θυμίσει το 23 στις δεύτερες εκλογές. Εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είχαν πάει για μπάνιο.
5: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι το οποίο, για να καταλάβετε καμιά φορά πόσο οριακές είναι οι καταστάσεις. Είχε πάρει 41% στις πρώτες εκλογές. Είμαι σε ένα στούντιο και την ίδια ώρα παίρνω, είμαι online με το κινητό, πώς να το πω, σε ανοιχτή γραμμή και παρακολουθώ τη ροή για το δεύτερο exit poll που θα δίναμε. Σε κάποια φάση φάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο κάτω από το 40 και ότι μπαίνει μέσα στη Βουλή το ΜΕΡΑ25. Σε αυτό το σενάριο, είπα στο παρουσιαστή της εκπομπής, του είπα ένα χαρτάκι για μισή ώρα μην μου κάνεις καμία ερώτηση. Γιατί ήθελα να παρακολουθήσω. Το ξέρετε ότι αν γινόταν αυτό τότε δεν θα υπήρχε πάλι κυβέρνηση ούτε μετά τη δεύτερη.
6: Αν έμπαινε εννοείται και το ΜΕΡΑ25.
5: Ναι, και η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, αντί για 40 κάτι, έπαιρνε 39,2.
6: Μάλιστα.
5: Γιατί παίζονται κάθε, ξέρετε, τον πόνους όπως το φτιάξαν, είναι περίεργο πράγμα. Παίρνει στο 20.
6: Είναι αλγόριθμος, είναι συνάρτης.
5: Μπράβο, σύνοτι ένα μισό τα 100
6: παίρνει
5: μια έδρα,
6: μια έδρα,
5: για μία-δύο,
6: ναι,
5: έδρες να παίζονταν.
6: Ναι.
5: Το σίγουρο πάντως είναι. Προσέξτε, γιατί διαβάζω πολλά σενάρια και στη δυναμική των πολιτικών εξελίξεων, ίσως να έχει αξία. Όμως, αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γύρω στις 120 έδρες και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ γύρω στις 25 με 30. Γιατί το αναφέρω? Γιατί το ΚΚΕ προφανώς δεν θέλει με κανέναν να συνεργαστεί. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι όλα τα σενάρια, αν δεν κατορθωθεί να πέσει η Νέα Δημοκρατία, να πάει σε ένα 27-26, έχουν γραφτεί και σενάρια πώς θα γίνει αν πέσει κάτω από 25, να μην πάρει καμία έδρα από, ακόμα και από το αρχικό μπόνους. Εάν αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα ήταν η εικόνα που έβγαινε από την κάλπη, το άθροισμα των εδρών της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ σημαίνει ότι ακόμα και αν όλα τα άλλα κόμματα ως διαμαγείας συνενογιόντουσαν, δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν κυβέρνηση γιατί δεν θα είχαν 151.
6: Σωστό. Μάλιστα. Κύριε Ζούμπε, εξαιρετική, γι' αυτό και δεν κρατήσαμε πάρα πολύ ώρα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω απλώσαμε όλα τα δεδομένα των τελευταίων ημερών. Από εκεί και πέρα αυτά αλλάζουν, έχουν μια δυναμική. Τα παρακολουθούμε
5: βέβαια,
6: και πολύ ευχαρίστω.
5: Είναι η άγρια ομορφιά της πολιτικής.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
4: καλημέρα,
6: επικοινωνία. Να είστε καλά.
5: Εγώ ευχαριστώ.
6: Καλημέρα. Καλημέρα.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου.
10: Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
11: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
12: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
13: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
12: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
13: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
12: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
13: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
12: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
13: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
12: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
13: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
12: Κινητό 6944-258-337.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Ράδιο Επιλογές.
19: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
20: Είναι στον αέρα.
21: Είναι και στο διαδίκτυο.
20: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
18: Ακούτε. Ράδιο Επιλογές.

0: ανάγκες.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ.

0: Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
9: Ορίστε.
8: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
9: Δεν καταλαβαίνω.
8: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
9: Τι εννοείται?
8: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και πάμε και αυτή την εβδομάδα με τις ιστορίες των τραγουδιών να δούμε τα πρώτα σε πωλήσεις τραγούδια. Έχουμε φτάσει στο 1998 την προηγούμενη εβδομάδα, Νότης Φακιανάκης. Από εκεί ακούμε από τις Νότης είναι 7 ψυχες του Φεγγαριού Γιος, αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα από εκεί για να συνεχίσουμε. Θέλω να σε ξαναδώ, άλλο ένα μεγάλο τραγούδι του Νότη.

Θέλω να σε ξαναδώ λοιπόν από τις νότες συνεπτάψεις 94, 96 και 1998. Ο Σφακιανάκης είναι στο νούμερο 1 σε πωλήσεις. Για το 1998 στη δεύτερη θέση η Αναβίση ψάχνει να βρει αντίδοτο.

ψάχνω σαν τρελή κατά πορούχα πεταμένα.

0: Και περνάμε στο 1999 που για τέταρτη φορά είναι νούμερο ένα σε πωλήσεις ο Νότης Φακενάκης, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το 1998, ένα live album που έρχεται φυσικά σαν επιστέγασμα όλης αυτής της επιτυχίας να βάλει τραγούδια και να πάει πάλι πρώτος σε πωλήσεις.
1: Τα βλέπεις πάλι

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2340-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
0: Ράδιο Επιλογές.
9: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με ψήσες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430-24430.
13: Joylicious.
14: Joylicious.
16: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
16: Έχω εκστασιαστεί.
17: Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρευε.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι
8: κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
19: Ορίστε.
13: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
19: Δεν καταλαβαίνω.
13: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
19: Τι εννοείται.
13: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
19: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
20: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
21: Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε στις πωλήσεις της νέας χιλιετίας πλέον. Μπήκαμε στο 2000 και στο γύρισμα του νέου αιώνα χρειάζεται ένα τέτοιο πραγματικά κραυγαλαίο ποιοτικά άλμπουμ, κραυγή αναβίση. Στη νούμερο 1 θέση για το 2000 και για τη νέα χιλιετία σε πωλήσεις.

Αναβίση λοιπόν, Κραυγή, πρώτος σε πωλήσει για το 2000, ένα άλμπουμ που διπλό που έχει απίστευτες επιτυχίες μέσα. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία, εμείς πάμε να ακούσουμε και τα κακά παιδιά για να το κλείσουμε να πάμε στο επόμενο.

Και πάμε για τη δεύτερη θέση της νέας χιλιετίας, η Κέτι Γαρμπή, η οποία μπορεί να μην έχει φτάσει ποτέ στην πρώτη θέση, αλλά είναι η τέταρτη φορά που πιάνει τη δεύτερη θέση σε πωλήσεις, γιατί μάλλον έχει αυτό το κάτι.

0: δύο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε

0: καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
8: Ορίστε.
7: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
8: Δεν καταλαβαίνω.
7: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
8: Τι εννοείται.
7: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και είμαστε το 2001 και οι υψηλότερες πωλήσεις για το 2001 έχει κάνει με το Γιά η Δέσποινα Βανδύ. Ο Φίβος υπογράφει το μεγάλο αυτό σουξέ της Δέσποινας και πρώτη φορά η Δέσποινα Βανδύ πρώτη σε πωλήσεις.

Και έτσι λοιπόν ο Αντώνης Ρέμος μετά τη δεύτερη θέση το 2001 έρχεται το 2002 να κάνει την πρωτιά λοιπόν σε πωλήσεις «Καρδιά μου μην ανησυχείς» σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους που συνθετικά ανταγωνίζεται εκείνη την εποχή το Φίβο και τον Νίκο Καρβέλα. CD τότε, το οποίο CD δεν παίζει σε PC και σε Mac. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν «Καρδιά μου μην ανησυχείς» το δίσκο αυτό, τι περιέχει μέσα.

0: Γιάννη Φωτάκη.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Ράδιο επιλογές.
4: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
7: Έλα πέρα μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας, πλας, πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
14: Ορίστε.
13: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
14: Δεν καταλαβαίνω.
13: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
14: Τι εννοείται?
13: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
14: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
0: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
15: Πάμε λοιπόν στο 2003 και το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, και εδώ πέρα έχουμε πρώτια για τον Γιώργο Θεοφάνους, ο οποίος στη νούμερο 1 θέση σε πωλήσεις είναι δύο δικοί του καλλιτέχνες, δύο δικοί του μάλλον δίσκοι ολοκληρωμένοι. Ο ένας είναι που έχει φτιάξει με τον Αντώνη το Ρέμο, Μια Αναπνοή, και ο άλλος είναι με τη Χάρης Αλεξίου, Στην Άκρη του Ουρανού Σου. Πάμε λοιπόν να δούμε Αντώνη Ρέμο, Μια Αναπνοή.

Πρώτος λοιπόν σε πωλήσεις το 2003 είναι ο Γιώργος Στεφάνος, μιας και όπως είπαμε Χάρης Αλεξίου στην άκρη του ουρανού σου. Αυτό το υπέροχο άλμπουμ της Χάρης Αλεξίου είναι και αυτό με την υπογραφή του Γιώργου Στεφάνου. Πάμε να ακούσουμε.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να τελειώσει και αυτό το δίωρο που μου κρατάτε και σας κρατάω παρέα. Ιστορίες των τραγουδιών, λοιπόν, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα πάλι εδώ, στον αγαπημένο μας σταθμό. Θέλω να ευχηθώ να είσαστε όσο πιο κοντά μπορείτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε, μην χάνετε καθόλου στιγμές και χρόνο μαζί τους. Ψυχική και σωματική υγεία, την ψυχική την έχουμε στο χέρι μας και φτιάχνει και τη σωματική, γι' αυτό οθήστε τον εαυτό σας να γίνει καλά. Μέχρι την άλλη εβδομάδα που ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ένα λιμάνι αγκαλιά μου για όλους μας. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, λοιπόν, γεια σας.

0: δύο επιλογές.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου. Κιλκής. Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Τρώσαν. Το ξέρεις.
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο μεγάλο ποντιακό πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκοδημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
8: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
9: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
8: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
8: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
9: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
9: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Κινητό 6944-258-337.
10: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 24 του Ιούνιου και η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης ήμουν κάθε ακριβώς απέναντί μου. Πότε πήγε 24 του Ιούνιου, θα μου πεις κάθε φορά αυτό λέμε. Αλλά δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω πως έφυγε έτσι ο Ιούνιος, να το σκεφτείς.
0: Γιατί... Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος περνάει με ένα μαγικό τρόπο. Ναι. Τι θέλω εγώ με σένα, έτσι ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Φυσικά ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, γιατί μέσω το Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Δεν ξεχνάς ότι έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα.
1: Και η αλήθεια είναι πως. Δεν πρέπει να ξεχνάς ότι κάθε Σάββατο έχει και ένα προϊόν πάτωμα.
0: Έτσι. Για 50 Σάββατα, γιατί γιορτάζει 50 χρόνια ο Μασούτης.
1: Σχεδόν ένα χρόνο ουσιαστικά.
0: Ένα έξι έχει ο χρόνος. Αν σκεφτείς ότι ξεκίνησε Φλεβάρι.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, δεν ξεχνάς και κάθε στο αγορά τα μήπεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκ του λογαριασμό σου. Δέσποινα Μπαντή έρχεται να μ' αγαπάς. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε και daily throwback. Έχουμε πολλά.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό που λέει και λιώνει.
1: Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου τώρα. Τι λογαριασμό.
0: Έναν υπεύθυνο.
1: Εξαρτάται ποιο λογαριασμό θέλει και ποιον υπεύθυνο θέλει και γιατί τον θέλει.
0: Τι προάλλε ήμουνα σε μια συναυλία που ήταν η Λιώλιο και με το που φωνάζει υπεύθυνο.
1: Ναι.
0: Αλλάζαν από κάτω.
1: Εννοείται.
0: Δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει.
1: Εννοείται.
0: Αλλού
1: εννοείται.
0: Η φάση.
1: Δεν μου κάνει καμία απολύτω εντύπωση.
0: Εντάξει, λογικό. Την άλλη εβδομάδα παίζουν και τα βραβεία στην τηλεόραση από ό,τι είδα.
1: Ναι, πρώτη του Ιούλη παίζουν τα βραβεία.
0: Ναι.
1: Καλά, πτώπη, γιατί σίγουρα θα έχω να κάνω τώρα δουλειά.
0: Έχει να κάνει σπικάζ.
1: Ναι, ευτυχώ που μου το να το βάλω στο πρόγραμμα.
0: Να το βάλει στο calendar.
1: Ναι, γιατί θα μου σκάσει τελευταία στιγμή.
0: Εσύ τώρα με τα live και με όλα αυτά τρέχει. Δεν τρέχει, δεν τρέχει.
1: Τρέχω.
0: Μάλιστα.
1: Εμπρός
0: λοιπόν, καλά μου πόδια.
1: Αισθάνομαι ότι έχει περάσει από πάνω μου ένα φορτηγό, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Αυτό τη Νατάσα.
1: Σίγουρα θα έχει περάσει αυτό. Και αυτό τη Νατάσα. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Σούσουρο, Ανδρομάκη και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Daily Couscous ακούς, εδώ είμαστε παρέα. Με ρωτάτε γιατί έχουμε καθυστερήσει τα Vidcast. Θα σας είμαι ειλικρινής, έχουμε κάνει μία παύση, γιατί πρέπει λίγο να πάρουμε μία ανάσα. Είμαστε σε ένα τέμπο δύο εβδομάδων και αυτό το πράγμα λίγο είχε κορώσει, αλλά ερχόμαστε πολύ ανανεωμένοι. Ερχόμαστε πολύ δυνατοί, ερχόμαστε στα καλύτερά μας.
1: Και από το Σεπτέμβριο.
0: Κοίτα, το Σεπτέμβριο θα αλλάξει. Δεν θα είναι πια Daily Couscous Uncensored. Θα αλλάξει
1: ο τίτλος,
0: θα αλλάξει λίγο η... Θα αλλάξουν πολλά, εντάξει, μετά από δύο χρόνια μια αλλαγή δεν βοηθάει.
1: Σίγουρα, αλλά τώρα προσπαθώ να καταλάβω και τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό σου.
0: Πάντως μπες στο κανάλι του YouTube, τσέκαρε τα πολύ ωραία podcast που υπάρχουν για να δεις έτσι την κουβέντα την ωραία που κάνουμε με αγαπημένους καλλιτέχνες.
1: Η κουβέντα δεν θα αλλάξει πάντως.
0: Η κουβέντα δεν αλλάζει, όχι. Κοίτα, θα πρέπει να αλλάξει ο παρουσιαστής. Οπότε τη στιγμή που δεν αλλάζω εγώ, ξέρετε που δεν μπορώ να με απολύσω.
1: Γιατί δεν σε απολύσεις.
0: Φαντάζεσαι.

0: Δεν έχει οικογένεια.
1: Και κάνει δύο δουλειές.
0: Και παιδιά.
1: Τι αμέλεια.
0: Σαν να πήρες 2 κιλά.
1: Έχεις μια τέλεια.
0: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
1: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Ραδιο επιλογές.
3: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Ράδιο επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
16: Joylicious.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Επιλογές FM.gr.
18: Είναι
17: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
1: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου εδώ στα μέσα τη εβδομάδα.
0: Και θέλω να σα πω για να είμαστε και σωστοί.
1: Παρακαλώ.
0: Για να μπορούμε να είμαστε σωστοί απέναντι στου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Από το Σάββατο ξεκινάει ο ανάδρομο. Σα ενημερώνουμε νωρί, Τετάρτη τώρα. Ήδη μπορεί να έχουν ξεκινήσει κάτι έτσι από όνειρα κτλ. Δείτε πώ μπορείτε να είστε όσο πιο προστατευμένοι γίνεται. Πάρτε τι αποφάσει σα και πράγματα που θέλετε να κάνετε από τώρα.
1: Ισχύει.
0: Ώστε ό,τι έχει ξεκινήσει δεν χαλάει. Δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, που στην Αμοργό κάνω κάποιες εργασίες. Επειδή έχουν ξεκινήσει από αρκετά νωρίς από τον Μάιο, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, τα περισσότερα μπορεί να έχουν γίνει μέχρι το Σάββατο.
1: Πάντως, αυτό που εγώ έχω να σας, και αυτό που έχουμε να σας προτείνουμε εδώ πέρα είναι ότι ό,τι έχετε όσον αφορά εισιτήρια,
0: προγραμματισμένα
1: και αυτά είναι OK. Αλλά μην πείτε τώρα να κλείσετε εισιτήρια μέσα στον ανάδρομο. Θα μου πεις βέβαια από την άλλη, σκέφτομαι πολλές φορές ότι δεν κλείνουν πολύ εισιτήρια. Συνήθως λένε απλά ότι δεν θα πάει κάτι καλά, έτσι, κάτι
0: στραβό. Όχι, θα σου πω κάτι. Δεν είναι πρόβλημα το να το κλείσεις. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να χάσεις πτήσεις κτλ. Οπότε πρέπει, επειδή έχει πολλές καθυστερήσεις ο ανάδρομος, να. Δηλαδή, αν ξεκινούσες μία ώρα πριν, ξεκίνησε μια μισή. Να είσαι λίγο ασφαλής. Δηλαδή πίεσε τον εαυτό σου στον χρόνο και στα λοιπά, ώστε να το τηρείς σωστά.
1: Κατάλαβα.
0: Από Καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε. Είχαμε και μια κουβέντα ολόκληρη ολάκυρη για τον,
0: ανάδρομο.
1: Εντάξει, παιδιά, ό,τι είναι τώρα θα το ζήσουμε, θα περάσει, θα μας πάει
0: εντάξει,
1: μέχρι.
0: Εντάξει, παιδιά, ζούμε 3-4 ανάδρομους κάθε χρόνο. Για όνομα του Θεού, δεν θα πεθάνουμε.
1: Ναι,
0: απλά καλό θα είναι να είμαστε προστατευμένοι όσο μπορούμε περισσότερο. Αυτό είναι το ζητούμενο της όλης υπόθεσης.
1: Ακριβώς, παιδιά, οπότε μην αγχώνεστε. Απλά να διπλοτσεκάρετε και να έχετε τσιμή λίγο το νου σας και το μυαλό
0: σας. Επίσης, εσείς που δεν έχετε ακόμα. Επειδή κρατάει για ένα μήνα ο ανάδρομος, επειδή όσοι δεν έχετε κανονίσει τις διακοπές σας, ξεκινήστε λίγο, να ενεργοποιηθείτε γι' αυτό, και τα λοιπά. Τουλάχιστον αν θέλετε να τις έχετε κανονίσει μέχρι το 24 Ιουλίου νομίζω κρατάει. Οπότε κανόνισε τα από τώρα, όταν να πας να περάσεις όμορφα.
1: Ναι.
0: Ενώ εγώ τα έχω κανονισμένα.
1: Εσύ καλά, εσύ
0: ξενιάσει.
1: Ρε Παναγιώτη μου, εντάξει, χαίρο πολύ χαιρόπουλος.
0: Μπισκοτά.
1: Έχεις.
0: Δεν με κάνω και διαφήμιση. Λίγο σαν Αναστασιάδης, αποφασίσου.

0: Υπεύθυνοι είμαστε στην καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή, οι οποίοι ασκίζουν στο χάραμα της Πάτρας.
1: Βέβαια, πάνε εξαιρετικά στο χάραμα της Πάτρας. Αυτό είναι. Το καλό είναι ότι είναι πολύ ωραία ομάδα γενικά. Γιατί οι ομάδες είναι εκεί που
0: γράφουν ιστορία.
1: Που γράφουν ιστορία και που μετράνε πάρα πολύ. Και στο χάραμα φαίνεται κιόλας αυτό. Μπράβο της, να το λέμε και. Να της το δώσουμε. Και τώρα πιστεύω ότι θα κάνει και από χειμώνα. Γιατί και η Στέλλα Καλή έχει πει πολύ δυνατό.
0: Έχουν ακουστεί πολλά πράγματα, να ξέρεις.
1: Όντως. Ναι. Όπως. Αν επιτρέπετε, δεν επιτρέπετε, κούκλο μου, θα μου πεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το ακούω, το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μόλις επιστρέψουμε, παιδιά, την δεύτερη ώρα, σας έχω και νέα για τους λαγοκέφαλους, γιατί έχω γίνει πια εγώ η μοναδική.
0: Η μονική.
1: Ναι, γιατί υπάρχει πια η απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις.

0: επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
5: Daily Couscous.

0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Έτσι ξεκινάει τη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Τα λέει η Ρία Ελληνίδου. Κάτι ξέρει δηλαδή. Όπα, κάτι ξέρει, τα λέει. Μπράβο στην.
0: Δεν είναι αλλού γυαλού.
1: Όχι. Και τώρα αρχίζει αυτό το. Παίρνουμε όλα το δίσκο τη στα κομμάτια. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ένα μασούτη είναι εδώ που τον γουστάρουμε και που μπαίνουμε μέσα και κάνουμε σαφάρι κανονικότατο. Επιλέγουμε ό,τι. Ό,τι έχει και ό,τι θέλουμε. Και με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, έρχομαστε και ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό μας. Γιατί με κάθε μας αγορά κερδίζουμε πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνουμε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα. Πέντε νόστιμα όλα. Ακριβώς και βιολογικές επιλογές από τον Μασούτη. Διπλάσιοι πόντοι με αυτόν τον τρόπο στην Mastercard. Τι να σας πω, μια και είμαστε και έτσι ένεκα καλοκαιριού. Μην ξεχνάτε να κατεβάσετε και το application του Μασούτη, γιατί εκεί μπορείτε να βρείτε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας στις διακοπές που θα κάνετε.
0: Μέσα από το διαδραστικό
1: χάρτη. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω, και επιστρέφουμε.

0: Άστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε. Είδα και το, αυτό που έκανα με την, με την Αντιγόνη Αναστασία, εμείς και το λέγαμε.
0: Το, με το που κάναμε τη διασκευή το, στο, ναι. Στα ΜΑΤ, ναι.
1: Δεν το είχα δει. Ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Είμαι εδώ, είμαι
1: θα
0: εδώ.
1: Σε πάω στο μακρινό 1992.
0: Ναι. Μαζί και αυτό το χρόνο, μαζί εμείς.
1: Ακριβώς. Ο Σάκης Ρούβας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, με τη μουσική να την έχει γράψει ο Νίκος Αντύπας και τους στίχους η Λίνα Νικονακοπούλου.
0: Α, έντεχνο.
1: Μπράβο, Παναγιώτη. Γυναίκα καλύτερη. Λοιπόν, κλέβω εκκλησία, αλλά δεν πειράζει γιατί αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Μπορεί να είναι από το δίσκο Λάβα της Πρωτοψάλτη.
1: Όχι, αλλά είσαι κοντά όμως.
0: Όχι, είμαι κοντά.
1: Είσαι κοντά, ναι. Είσαι σε αυτή τη συνωμοταξία.
0: Φαντάζομαι, για να
1: λοιπόν, δώσ' μου ένα τσιγάρο.
0: Δώσ' μου ένα τσιγάρο να σταθώ να πάρω εισιτήριο.
1: Μπράβο. Εισιτήριο.
0: Συναυλία είναι.
1: Μπράβο.
0: Εγώ τα νιάτα μου ξημέρωνα.
1: Τα νιάτα σου, Παναγιώτη μου. Για τα νιάτα
0: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Γι' αυτό το έκανα για σένα.
0: Ό,τι αγαπούσα τα αποθέωνα.
1: Άρα να ήσουν εκεί. Αυτό.
0: Θέλεις το.
1: Παρακαλώ.
0: Την καινούργια βερσιόν που ήταν εμποφίλιου. Αλεξίου ή την Αλεξίου.
1: Όχι, θέλω την Αλεξίου.
0: Αλεξίου, ωραία.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος, να πούμε ότι σήμερα και αύριο κάνει μια κατάληψη στο Κατράκι. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Έχει δύο sold out συναυλίες.
1: Σκηνές έχουν στηθεί, κασκόλ πολλούνται απ' έξω, παιδιά.
0: Και άλλα έχουν βγάλει ολόκληρο.
1: Φανέλες λογικά θα βγάλουν. Τα πάντα όλα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Άστα.
1: Πολύ ωραία. Έβλεπα το μεταξύ σε μια συνέντευξη πολύ, γιατί δεν ξέρει από πού έχουν βρεθεί αυτά τα κασκόλ. Και λέει: εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο κασκόλ. Αλλά λέει: στις συνευλίες τα έχουμε όμως.
0: Το κάνανε νόημα.
1: Τι?
0: Γιατί που έλεγε. Όπως επίσης μου στείλανε και το απόσπασμα που λέει για μένα, που του είχα πει ότι. Αν θυμάσαι ένα κομμάτι και στη συνέντευξη του είχα πει ότι αν 20 χρόνια πίσω σου λέγανε
1: ναι.
0: αυτό και το ένα και το άλλο. Και. Έλεγε ότι ο Παναγιώτης μου, ένας συνεργάτης μου, ο Παναγιώτης μου έλεγε αυτό και το ένα και το άλλο.
1: Okay,
0: ότι okay. δεν διάλεξε τον εύκολο δρόμο. Και...
1: Ναι, καθόλου δεν διάλεξε. Καθόλου εύκολο ο δρόμο η αλήθεια.
0: Όχι, γιατί εγώ του είπα ότι δεν πήγε σε ένα talent show. Δεν...
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο πιο πολύ.
1: Και εκεί δεν είναι. Σε εσένα δεν είναι πιο πολύ. Έβλεπα κόσμο να με προσπερνάει.
0: Ναι.
1: Και...
0: Με περνάγανε σταματημένοι.
1: Ακριβώς. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, η μουσική κάθεται ακριβώς απέναντι μου. Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί είναι όντως πιο κοντά στην επικύρξη του λαγοκέφαλου από ό,τι φαίνεται. Ναι. Με το κιλό πιάθα του, γιατί είναι τόσο πολύ. Με το κιλό.
0: Μα λέγανε ότι ήταν 4 ώρες και είχαν βγάλει 30 λαγοκέφαλου.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Έχει γίνει ολόκληρο τέτοιο του αλλιευτικού σώματος και των ψαράδων για να βγουν εκεί έξω και να του πιάσουν. Και καλά, μην συζητήσουμε για τα βίντεο που είναι στο TikTok. Πάντως με το κιλό σου λέει.
0: Το πιάνουν και του βάζουν ένα σιδερένιο και το τρώει.
1: Παιδιά, γιατί να δείξουν πόσο δυνατά είναι τα σαγόνια του. Ότι μπορεί δηλαδή να δαγκώσει ένα σιδερένιο και να το κόψει κατευθείαν. Στα 5 ευρώ περίπου το κιλό, από ό,τι φαίνεται. Αυτά είπε ο.
0: 5 ευρώ το κιλό. Τι, καλά, 6.000 που μου έλεγε ο ένας.
1: 6.000 λέγανε στην αρχή. Γιατί δεν ξέρανε μάλλον την ποσότητα του λογοκέφαλου που κυκλοφορεί εκεί έξω.
0: Υποσυνείδητο. Αυτή είναι και την καρπή και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Και μιλάμε για τους λογοκέφαλους, λέγαμε.
1: Εντάξει, τα πάμε για τους λογοκέφαλους. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, παιδιά. Αν έχει κάποιους δύο από εσάς, στείλτε μας μηνύματα, μην το ξεχνάτε. Να ξέρουμε σε ποιο beach bar να πάμε και σε ποιο να μην πάμε, δηλαδή. Κατάλαβες.
0: Νομίζω ότι έχει ακουστεί να έχει δαγκώσει άνθρωπο τώρα.
1: Ναι, καλέ. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Μία λουόμενη, μία γυναίκα που.
0: Στα πρόσφατα δεν το έχω ακούσει.
1: Μία μεγάλη κυρία πριν από δύο εβδομάδες που έκανε τον μπάνιο της.
0: Ναι.
1: Εκεί, σε
0: ποια περιοχή?
1: Στη Βάρκιζα, νομίζω.
0: Α, πολύ εκεί, ωραία. Ναι. Πάρα πολύ καλά.
1: Να ξέρετε.
0: Πάω για μπάνια.
1: Να ξέρετε.
0: Που. Ναι.
1: Εντάξει. Χαμός.
0: Τι να πω. Νίκος Απέργης και Dan Florence, ίσως αύριο.

0: Ναι, Τζάκι Ο από Ελένη Φουρέιρα, φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν για σήμερα, Τετάρτη, 24 του Ιούνιου.
1: Ακριβώς.
0: Και τις δύο ώρες που περάσανε στην παρέα σας ήταν το τέλειο κουσκούς, η Ελένη Γουίλιαμς.
1: Ο Παναγιώτης Σίμος. Και θα ανανεώσουμε εμείς κανονικά το ραντεβού μας αύριο.
0: Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Αντέλενες σας προσκαλεί στο μεγάλο ποντιακό πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Καλό, ε!
2: Πολύ καλό!
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.
11: New music show.
17: You're listening to The Weeknd.
18: Hi, I'm Bad Bunny.
19: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
5: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας και καλό μήνα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 1 Ιουλίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Tyla, Felix Yen και Paul Oakenfold. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Top Low και στρωμές στο Def Leppard.

0: Νέα συνεργασία για την Tovlo μαζί με τον αγαπημένο Βέλγο Στρομέ ήταν το The Flair στο New Music Show και πάω τώρα στην Τάιλα, τις οποίες τα τραγούδια κάνουν χαμό στα ραδιόφωνα και τα dance floors ταυτόχρονα. Έχει δημιουργήσει μια σειρά από επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει, ενώ η ίδια λέει πάντα κάτι προσωπικό μέσα από αυτά. Πιο πρόσφατο παράδειγμα, το ολοκένουργιο Is It Love, στο οποίο με απόλυτη ειλικρίνεια παραδέχεται ότι δεν υπάρχει πια αγάπη αν δεν υπάρχουν δάκρυα. Εκτός από τη μουσική, η Τάιλα τα σπάει και στον κόσμο της μόδας. Η ιστορική της εμφάνιση στο Met Gala με το περίφημο φόρεμα από άμμο του οίκου Μπάλμεν έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο viral στιγμές της σύγχρονης pop κουλτούρας, γιατί κυριολεκτικά δεν μπορούσε να περπατήσει και χρειάστηκε να τη σηκώσουν στις σκάλες. Από τότε βέβαια οι οίκοι υψηλής ραπτικής την διεκδικούν για την πρώτη σειρά των Fashion Week σε Παρίσι και Μιλάνο. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hello, this is Tyler and you can check out my new song.

Αυτός ήταν ο Charlie Gier, πρώην μοντέλο και νυν μουσικός και σαξοφωνίστας My Madonna στο New Music Show. Και από τώρα στον Felix Yen, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ευρωπαϊκής dance σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το remix του Cheerleader του Omi, το οποίο κατέκτησε τα charts σε δεκάδες χώρες, ενώ στην πορεία συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Για το νέο του single στράφηκε βόρεια προς τη Σουηδία για να βρει τον συνεργάτη του, τον Omar Rudberg. Το Siren εξερευνά την εθιστική δύναμη της περίπλοκης αγάπης. Για πάνω από μία δεκαετία ο Γερμανός είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και περιζήτητους παραγωγούς στον κόσμο. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
6: Ράδιο επιλογές.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430 24430.
14: Joylicious.
15: Joylicious.
16: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
17: Hi all, this is Rosalia.
18: Hey guys, it's Camila Cabello.
19: Hi, this is Shakira.
20: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
21: Hi, this is Rivero.
22: Hey, it's Taylor Swift.
23: Hey, it's Miley Cyrus.
24: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
16: Γιάννη Μπουτζίκας.
25: New Music Show.
26: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
27: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single. New Music Show with John.
16: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Τρενάκρια και Κλαβδία στο Say My Name. Έχοντας στοιχεία από το Riddle του Nick Kershaw της δεκαετίας του 80 και στο έκτο της άλμπουμ που δημιουργήθηκε τον πρώτο χρόνο της μητρότητας. Η Tori Kelly τραγουδά για ένα γάμο που κρατάει, ένα νέο γιο και τον Θεό που ευχαριστεί και για τα δύο. Ένα μέρος του God Must Really Love Me γράφτηκε σε μια περιοδία στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2025. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του δίσκου είναι το Bliss, το οποίο μιλάει για το κυνήγι των χρημάτων. Στην καριέρα της έχει κερδίσει Grammy Awards, ενώ έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Ed Sheeran, με τον οποίο περιόδευσε στην Ευρώπη πέρσι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ, στο New Music Show.

Naomi Sharon και το remix του Martin Lewis στο Miss That και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001 όταν το We Come One των Faithless ήταν το πρώτο single από το τρίτο τους άλμπουμ Atrospective. Η εμβληματική στίχη του Maxi Jazz τονίζουν πως δύο ξεχωριστά άτομα ισορροπούν και ολοκληρώνουν το ένα το άλλο για να γίνουν μια ενιαία δύναμη. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στο νούμερο 3 στην Αγγλία ισοφαρίζοντας το All Time Classic Insomnia ως η μεγαλύτερη επιτυχία του group στο συγκεκριμένο chart. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του διάσημου ντουέτο Dominic διαθέτει εντυπωσιακά κινηματογραφικά γραφικά όπου ο frontman του συγκροτήματος υποδίεται μια εξωγήινη φιγούρα που μεταδίδει ένα μήνυμα ενότητας στη γη, ταιριάζοντας απόλυτα με την φουτουριστική υψηλού ρυθμού ενέργεια του track. Το We Come One λοιπόν είχε γίνει χρυσό σε Βέλγιο, Δανία, Νορβηγία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey, this is Ariana Grande and you're about to hear my new song. Hope you like it.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους και δεκαετή εγγύηση.

0: απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο